τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος που έχεις πάρει. Δυο σύννεφα με σκόνη μας κρύβουν το φεγγάρι. Η θλίψη χαρακώνει

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

στα μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις, και η καρδιά

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1. Παλμός.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός. Στο σπίτι, Παλμός. Στο γραφείο, Παλμός. Στο αυτοκίνητο, Παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτη έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Επιπλέον στον Μασούτη, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, τη στείλανε τη Σέβη σε βιντεάκι με καρχαρία μικρό. Κατάλαβες, και έχει φοβηθεί, τα έχει κάνει πάνω τη. Σου λέει, πού πάω εγώ τώρα για μπάνιο το καλοκαίρι.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι τα έχω κάνει πάνω μου, αλλά είσαι σε φάση ότι εκεί που πήγαινες και κολύμπαγες και πήγαινες στα βάθη τα απίθμενα, τώρα το αντιμετωπίζεις λίγο διαφορετικά.
0: Μπορείς να το αντιμετωπίζεις διαφορετικά, αλλά αυτό υπήρχε, να ξέρεις, και στις προηγούμενες χρονιές. Έχω διαβάσει εκτενέστατα τι έχει συμβεί. Έχουμε 45 χρόνια να συμβεί περιστατικό δαγκώματος από καρχαρία σε άνθρωπο. 45 χρόνια.
1: Και
0: τα είδη, είδες που δεν ακούς όμως.
1: Αν τώρα που έχουν έρθει οι λαγοκέφαλοι, τους έχουν φάει όλο το φαγητό και μετά έχουν
0: λοιπόν,
1: αφήσει μυστικά.
0: Λοιπόν, και δεύτερον είναι ότι είδη καρχαριών υπήρχαν πάντοτε στις ελληνικές θάλασσες. Όλα αυτά τα χρόνια. Τα προηγούμενα είναι κατεχεγραμμένα. Τώρα απλά τι ακριβώς συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν τα κινητά τηλέφωνα που απαθανατίζουν φωτογραφίες ή βιντεάκια και έτσι μεγαλώνει το πρόβλημα. Αλλά πάντοτε υπήρχαν καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες. Πάντα.
1: Κατάλαβες,
0: δεν είναι επικίνδυνοι. Δεν δαγκώνουν τους ανθρώπους.
1: Δεν δαγκώνουν γιατί δεν είναι πεινασμένοι. Άμα τους πιάσει ξενιστικομάρα, θα σου πω εγώ τι θα κάνουν.
0: Τώρα τι να σου πω. Μετά από 45 χρόνια που είχαν δαγκώσει τον τελευταίο άνθρωπο.
1: Μετά από 45 χρόνια είναι τελείως διαφορετικές θάλασσες. Και ξέρουμε θέμα, ότι υπάρχει έλλειψη στα ψάρια.
0: Είναι και θέμα είδους καρχαρία. Στις ελληνικές θάλασσες δεν υπάρχει αυτό το είδος το καρχαρία.
1: Και
0: το επικίνδυνο.
1: Και πριν
0: δηλαδή.
1: Από 20 χρόνια δεν υπήρχαν λαγοκέφαλοι.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, λαγοκέφαλοι τώρα υπάρχουν.
1: Το λέω στη λογική ότι και αλλάζει αυτό το πράγμα. Οπότε μπορεί τα είδη που έχουν έρθει, τα υπόλοιπα, να ωρέγονται περισσότερο τους ανθρώπους.
0: Έχουν έρθει υπέροχα είδη τα οποία τρώγονται τα περισσότερα εκτός από το λαγοκέφαλο.
1: Ο καρχαρίας
0: έτσι που δεν θέλει. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία νόστιμα είδη σε πληροφορία. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, καλωσορίσατε, έτσι. Εδώ είμαστε, Πέμπτη και 2 του μήνα, 2 Ιουλίου. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Νομίζω ότι κάνουμε υπομονή.
0: Κάνουμε υπομονή με τι απ' όλα, γιατί είναι πολλά.
1: Με όλα, είμαστε με όλα. Υπομονετικοί άνθρωποι.
0: Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Για το δύο που τώρα ξεκινάει, μείνετε εδώ, έχουμε πολλές μουσικές, έτσι ωραία θα περάσουμε και σήμερα.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ.

Κάτι ερείπει ακαρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω.

0: Είδες που σου έλεγα τις προάλλες ότι δεν επιδοτείται με 4,7 ευρώ. Ο λαγοκέφαλος
1: ναι,
0: είναι με 5,3. Το ξέραμε από τότε.
1: Και έχουν...
0: Είχαμε τις πηγές μας εμείς.
1: Έχουν αρχίσει ήδη τα ρεκόρ ψαρέματος, έτσι.
0: Έχουν αρχίσει, αλλά έχουν αρχίσει και οι φωτογραφίες που είναι ο Χασάπης με λαγοκέφαλος, ας πούμε. Καταλαβες. Έχουν αρχίσει αυτά τα ωραία. Γιατί δεν σου πήγε στο μυαλό κατευθείαν να δηλωθούν ένα εκατομμύριο λαγοκέφαλοι. Ας πούμε, έχω πιάσει ένα τόνο λαγοκέφαλη. Ούτε χωράφια χρειάζεσαι, ούτε να αποδείξεις τίποτα δεν χρειάζεται. Αρκεί χρειάζεται, λέει, να είσαι επαγγελματίας, έτσι, ψαράς.
1: Αυτό είναι εύκολο, ρε παιδί μου.
0: Άμα ανοίξεις προχθές, είναι εύκολο σε ένα μήνα να αποκτήσεις. Ξέρω κι εγώ. Δεν είναι. Και να δηλώσεις. Ξέρω κι εγώ, τέλος Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο, 2 τόνους λαγοκέφαλους, ξέρω κι εγώ.
1: Ότι θα πρέπει να το αποδείξεις ότι τους έχεις.
0: Υπόψη λέει ότι το κόστος αυτό το 5,3 ευρώ δεν περιλαμβάνει μόνο το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, περιλαμβάνει και όλη την υπόλοιπη διαδικασία που είναι υποχρεωμένος ο ίδιος ο επαγγελματίας να κάνει. Κάτι το καταψύχει και μετά το θάβει, δεν ξέρω τι. Το γκέι, δεν ξέρω, αλλά όλα τα κάνει ο ιδιοκτήτης. Εγώ τα έκανα όλα, να ξέρεις.
1: Το καταψύχει και το...
0: Κάτι κάνει,
1: να
0: κάτι
1: το καίει,
0: κάνει.
1: Να το καταλάβω.
0: Ναι, κάτι κάνει, εν πάση περιπτώσει. Το αναλαμβάνει, είναι μέσα στο κόστος, λέει το 5,3. Τώρα αυτά πώς αποδεικνύονται όλα,
1: αυτό,
0: δεν το ξέρω.
1: Πώς το αποδεικνύει.
0: Αυτό, έχουμε καινούριο. Και στείνεται καινούρια παράγκα, που λέγαμε και παλιά. Όχι, Παναγία μου. Καλά θα πάει και αυτό.
1: Εξαιρετικά.

0: Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να σου πω ότι ένας 15χρονος ψάρεψε 158 λαβοκέφαλους σε... Τέτοιο, πώς το λένε, σε διαγωνισμό ψαρέματος. Άρα βάλε να δεις, μάνι μάνι, πόσα χρήματα θα πάρει ο πιτσιρικάς.
1: Και καλά θα κάνει.
0: Έτσι.
1: Να δώσει το παράδειγμα σε άλλους πιτσιρικάδες.
0: Έτσι.
1: Αντί λοιπόν, να κάθεσαι να παίζεις, ας πούμε, ηλεκτρονικό, να βγαίνεις να κυνηγείς λαγοκέφαλους.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έτσι, τα ονόματά μας στα social media, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Το Live Casino της Interveten έχει κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Καλωσορίσατε.
1: 2 Ιουλίου σήμερα.
0: 2.
1: Και σήμερα, Κοσμά, μπορεί να είναι Πέμπτη, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα άτια.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ε?
0: Μια χαρά.
1: Πόσο ούφο νιώθουμε τελικά.
0: Κοίταξε να δεις. Άμα είσαι ούφο, δεν το νιώθεις. Το βλέπουν οι άλλοι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή το ούφο δεν λέει παιδιά γεια σας είμαι ένα ούφο. Το ούφο οι άλλοι λένε κοίτα ένα ούφο.
1: Ή μπορεί να πεις είμαι ούφο και φαίνομαι.
0: Δεν γίνεται αυτό. Το
1: και
0: ούφο
1: τι?
0: Είναι από μόνο του δεν ξέρω τι είναι ούφο. Είναι αγνώστο ταυτότητα που πράγμα αντικείμενο. Έρχεται από αλλού, από μακριά. Από το άγνωστο. Δεν ξέρει πώς το ονομάζουμε εμείς. Εμείς λέμε κοίτα ένα ούφο.
1: Εγώ θέλω να είμαι ούφο.
0: Άλλο αυτό.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν.
0: Ξέρω, εδώ παντρεύονται τον εαυτό τους. Τον πύργο του Άιφελ.
1: Και βλέπεις πόσο φιλική είμαι με τους εξωγήινους.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 2 Ιουλίου. Το 1823 με το νόμο 16 επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. 1994, ο αμυντικός Εθνικής Κολομβίας Αντρέα Σκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ. 2010, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Καλέ, τι γίνεται με τα παγκόσμια κύπελα, διαποπέρσεις, δολοφονίες, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. 2015, ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 2 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, πολλά και διάφορα είναι αυτά που συμβαίνουν και διαβάζουμε εκεί τριγύρω μας, και μέσα σε αυτά υπάρχουν και κάποιες ανακαλύψεις, ρε παιδί, που σου λένε ότι πώς ήταν κάποτε η γη, πώς ήταν κάποτε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν διαβάσαμε πρόσφατα ότι πριν τους δεινοσαύρους στη Βραζιλία υπήρχε ένα ερπετό το οποίο έμοιαζε με τον τωρινό κροκόδιλο. Εντάξει. Αλλά αυτός ο κροκόδιλος πήγαινε στα δύο πόδια. Τώρα ωραίο. Μιλάμε πριν από 240 εκατομμύρια χρόνια.
1: Τι μας νοιάζει τώρα τι υπήρχε πάνω στη γη? Όχι, πες μου, λέτε, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Μας νοιάζει, γιατί με όλους αυτούς τους τρελούς επιστήμονες που ξεπαγώνουν και βρίσκουν τα διάφορα, άμα αρχίσουν να κλωνοποιούν τίποτα και έρθει κανένας τέτοιος δίποδος κροκόδιλος και σου χτυπήσει την πόρτα, να δω τι θα κάνεις.
1: Με στο φόβο όμως. Σε κυβερνάω φόβο, βλέπω.
0: Φταίω εγώ. Είναι η κοινωνία που ζούμε.
1: Είναι η εποχή. Κοινωνία. Δεν σου χτυπάνε οι κροκόδιλοι την πόρτα κάθε τόσο?
0: Φαντάζεσαι.
1: Όχι.
0: Τουκ, τουκ, τουκ και να ανοίξει και να δει μια μουτσουνάρα, να.
1: Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Βρε, ποτέ μιλήσει ποτέ. Ας είσαι ανοιχτός σε αυτό το δεδομένο ότι μπορεί να σου.
1: Όχι, όχι. Με φόβο εγώ δεν θέλω να ζω και δεν υπάρχει και τέτοια
0: περίπτωση. Ερώτηση. Το έχεις πιο πιθανό να σου έρθει δίποδος κροκόδιλος να σου χτυπήσει την πόρτα ή εξωγήινος?
1: Εντάξει. Εξωγήινος εννοείται.
0: Το έχεις πιο πιθανό.
1: Ναι, πιο φυσιολογικό.
0: Όταν θα γίνουμε Jurassic Park θα σου πω εγώ.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για άλλη μια ώρα. Κάνουμε κουράγιο μέχρι στιγμή σήμερα. Κάποιος έχει περάσει πιο πριν, έτσι, και δεν έχει αφήσει ωραία μυρωδιά μέσα στο στούντιο. Να το ξέρετε αυτό. Δύσκολα τα πράγματα
1: είναι,
0: σήμερα
1: είναι
0: στην εκπομπή.
1: Είναι δυσκολίες του επαγγέλματος.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβάλλη ή Κοσμάς και Θραμάδος.
1: Έχετε καμία ιδέα για το πώς μπορείς να φρεσκάρεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη μυρωδιά ενός χώρου?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως έχουμε δώσει τον προηγούμενο που ήταν εδώ. Το ένα είναι αυτό.
1: Μπορεί να πέρασε κάποιος.
0: Έτσι, μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Τεχνικός. Μπορεί, και μπορεί να πέρασε κάποιος καλεσμένος, ο οποίος δεν βγήκε στο μικρόφωνο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Ήρθε, έδωσε τη μυρωδιά του και έφυγε. Χωρίς να βγει στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς σήμερα τους, Πέμπτη.
0: Έτσι έχει μπει ο Ιούλιος πλέον. Για τα καλά, θα έλεγα. Και καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει, θα έλεγα σιγά σιγά.
1: Και κάποια έχετε καταφτάσει ήδη στα μέρη μας για διακοπές.
0: Έβλεπα εδώ πέρα τι γίνεται τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι όλοι οι περισσότεροι το είδαμε, ότι καίγονται στις βόρειες χώρες, Παρίσι, ξέρω και εγώ, Λονδίνο, Γερμανία. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Τώρα μου πεις γιατί είναι απελπιστική η κατάσταση.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουν και την εμπειρία να διαχειριστούν τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Έτσι, εμείς την έχουμε την εμπειρία. Καταλάβες, λοιπόν, διάβαζα τις προηγούμενες μέρες κάτι απίστευτα, παράδεκτα σχόλια, ας πούμε, ξέρεις, κάτω από διάφορες ειδήσεις στο Facebook και στο Instagram, όπως καλά να πάθουν, που μας λέγανε...
1: Καλά, η κλασική τοξικότητα των social media.
0: Πώς το λένε, ότι δεν δουλεύουμε και δεν ξέρω και εγώ το τι γράφει ο κόσμος. Απίστευτο.
1: Παιδί μου, μα ο κόσμος δεν χάνει ευκαιρία, όχι ο κόσμος συνολικά. Οι δειλοί που κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και βγάζουν όλο το μίσος που μπορεί να έχουν για τη δικιά τους τη ζωή, στη ζωή στον άλλο.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πολλές φορές γράφονται και αλήθειες. Δεν είναι όλα τοξικά, μην τρελαθούμε κιόλα. Λέγονται και αλήθειες. Έτσι.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, τώρα που τα λέμε εδώ μεταξύ μας, ότι στα 25 παράδειγμα σχόλια που θα διαβάσεις, τα 20 θα είναι τοξικά.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάντως η σκέψη ότι άλλο 40 βαθμοί το 2026 και άλλο 40 βαθμοί το 1980, νομίζω λίγο πολύ το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Έτσι, και αυτό συμβαίνει γιατί καίγονται κάθε χρόνο τόσα δάση παγκοσμίως, έτσι, ας το δούμε αυτό, και δεν αναδασώνονται αντίστοιχα. Τα παλαιότερα δάση που έχουν καεί, ξέρω και εγώ, πριν 2 χρόνια, πριν 5 χρόνια, οτιδήποτε, δεν αναδασώνονται. Είναι σαν κάποιος να έχει βαλθεί να μας καίει απλά και εμείς συνεχίζουμε τη ζωή μας μέχρι να μην μπορούμε, δεν ξέρω και εγώ.
1: Ωραία πράγματα, έτσι, θετικά.
0: Θετικά, τι.

0: για πες εσύ κανένα θετικό. Να σε δω.
1: Να σου πω ένα θετικό, ωραία, θα σου πω για έναν Batman. Αληθινό.
0: Αλλή μόνο. Κυκλοφορούν πολύ αληθινοί
1: Από το Μέχικο. Ρίμπα, ρίμπα.
0: Ο Μεξικάνος Batman είναι αυτός.
1: Ναι, είναι Μεξικανός Batman, ο οποίος λέει κυνηγάει τους κλέφτες μηχανών και όταν τους συλλαμβάνει, τους δένει σε κολόνες φωτισμού.
0: Εντάξει, okay. Θέλεις να σε λένε Batman μεγάλε,
1: ζωγραφίζει,
0: σου πούμε Batman, δεν πειράζει.
1: Ζωγραφίζει στις μούρες αυτόν που έχει συλλάβει μουστάκια γάτας. Τους παρατάει εκεί, δεμένο στην κολόνα. Με το κλεμμένο μηχανάκι από κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Πώς φαίνεται.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Μέσα σε διάστημα μόλις 10 ημερών, τουλάχιστον 5 άντρες εντοπίστηκαν δεμένοι και αβοήθητοι σε δημόσια θέα στην περιοχή Λάγος Ντεμορένο στο Χαλίσκο του Μεξικού.
0: Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία και εκεί δεν κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει, έτσι. Δηλαδή, αν έκανε πραγματικά τη δουλειά της, θα πρέπει να ήταν αστυνόμοι αυτοί που θα έχουν πιάσει όλους αυτούς τους 5 τέλος πάντων.
1: Πέρα εκεί από τα ζωγραφισμένα μουστάκια γάτας, αυτός ο Batman πάει και ζωγραφίζει, γράφει μάλλον με μαρκαδόρο στο μέτωπό του στη λέξη κλέφτης.
0: Δεν του κρεμάγει καμία ταμπέλα μεγάλη, γαϊδούρη, ξέρω κι εγώ.
1: Τέτι boys.
0: Χάλια, τέτι boys που κάναν παλιά. Τι, πώς. Θα μπορούσε, άνετα.
1: Η αστυνομία ψάχνει να βρει τον Batman.
0: Όχι τους κλέφτες. Αυτό είναι. Γιατί ο Batman είναι κακό πράγμα. Που πιάνει τους κλέφτες, άμα τη χανά. Και εμείς τι θα γίνουμε, κλέφτες. Άμα πιάνεις εσύ τους κλέφτες, σου λέει η αστυνομία.
1: Έλα μου, για πες μου εσύ.
0: Δεν ξέρω. Πολλά τα προβλήματα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Bali, Bali, Bali.
1: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, τρόποι επικοινωνίας, έτσι, στα social media, Instagram, Facebook, TikTok, κανονικότατα.
2: Στο προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάλος, η Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εδώ υπάρχουν, ναι βεβαίως, κατά καιρούς έρχονται πάρα πολύ ωραία λόγια για την παρέα που σας κρατάμε και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όπως τη Σταυρούλα, ας πούμε. Όπως τη Σία επίσης. Έχουμε εδώ πολλούς. Και τον Άγγελο. Λοιπόν, διαφημίσεις έρχονται και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μην το κουνήσει κανείς.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
6: Το live casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες.

0: ή το φαρμακοποιό σας.
1: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ίβαν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονομία.

0: Νόμιση.
1: Plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω. Μα θα τα αντέξω όσο και να χρειάζεται.

0: τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη εδώ. Με ζέστες, έτσι. Με ζέστες μιλάμε όμως και για αυτούς που έχουν τραβήξει του λιναριού τα πάθη τις προηγούμενες μέρες και έχουμε δει τι γίνεται. Έτσι, στη Γαλλία, έτσι, είδαμε ουρά που περίμενε έξω από μεγάλα καταστήματα. Ουρά τεράστια, έτσι, για κλιματιστικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε. Εσύ σου ήρθε η ιδέα να φύγεις από Ελλάδα και να βάζεις κλιματιστικά εκεί. Δεν είναι και τόσο καλή, πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καυγάδες. Βίντεο με καυγάδες για ένα κλιματιστικό. Ναι, περιμένεις τώρα στην ουρά, ας πούμε, 5 ώρες και πας και σου μένει ένα κλιματιστικό και τσακώνεται ποιος θα το πάρει. Χαμός. Δεν ξέρω, όλοι αυτοί οι καυγάδες εμένα μου κάνουν λίγο έτσι λύπη μέσα μου για το ανθρώπινο είδος. Γιατί
1: καλά, αυτό περιμένεις.
0: Το βλέπω κάπου. Όχι, είναι και άλλα πράγματα, αλλά είναι και αυτό. Επίσης, έχω δει ένα άλλο βίντεο το οποίο είναι κάποιος ξαπλωμένος στο κρεβάτι, έτσι λιώνει. Και έχει βάλει ένα ντρόν από πάνω του για να βγαίνει αέρα.
1: Να κάνει αέρα. Έξυπνο.
0: Καλό, καλό για δροσιά.
1: Άμα δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Και αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Ότι κάποιος που θα ήθελε να πάει διακοπές στο Παρίσι, ξέρω εγώ, 5 μέρες, που το Παρίσι είναι νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο, έτσι, θα το κόψει, δεν θα πάει. Σου λέει, πού να πάω εγώ με τους καύσονες τώρα, ας πούμε. Έτσι θα έχουν και μείωση τουρισμού πιθανότατα.
1: Πολύ πιθανό.
0: Έτσι, π.χ. θέλεις να πας στη Disneyland. Ας πούμε, είναι όλη μέρα από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Πού να πας μες στην καούρα. Πού να πας.
1: Ναι, δεν θα αντέξουν.
0: Θα έχουν. Οι άλλοι τουλάχιστον βουτάνε και στα βρωμόνερα του ποταμού εκεί πέρα. Έχουμε δει που βουτάνε και περιμένουν, μαζεύονται και όλοι γύρω-γύρω. Να δούνε που άλλος βουτάει στη σκατήλα, ας πούμε. Καταλαβες. Εγώ προτείνω πάντως αυτό με τις μυρωδιές και τις διάφορες έτσι αειδιαστικές ειδήσεις να το μεταφέρουμε τις Τρίτες. Τι λες εσύ?
1: Πρέπει να υπάρχει.
0: Να μην το κάνουμε Πέμπτη. Είχαμε σεξ παλιά τις Πέμπτες. Μην το κάνουμε τώρα την Πέμπτη αυτό. Φτάσουμε στο άλλο άκρο της κατάστασης.

0: Λοιπόν, Κοσμά, λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά τόσο καιρό δεν δέχεσαι να βγάλουμε τις πατούσες σου στα social media. Τώρα το έκαναν κάποιοι άλλοι.
1: Τι και πήρανε όλα τα λεφτά. Γιατί άμα τις βγάλω εγώ, θα τα πάρω εγώ όλα τα λεφτά.
0: Μετά από αυτό που έγινε στην συναυλία του Harry Styles, νομίζω ότι θα είναι τόσες πολλές οι πατούσες στα social που δεν θα κοιτάξουν τις δικές σου.
1: Το θέμα δεν είναι να έχεις πολλές πατούσες στα social. Το θέμα είναι πολλά κορόιδα που πληρώνουν πατούσες. Αυτό είναι το
0: λοιπόν,
1: θέμα.
0: Λοιπόν, αναφέρομαι στο viral σκηνικό που έγινε σε πρόσφατη συναυλία του Harry Styles στη Μεγάλη Βρετανία, όπου μία Ελληνίδα, παρακαλώ πολύ, κρατούσε ένα πάνο που έγραφε πάνω ότι πούλησε φωτογραφίες από τις πατούσες της για να μπορέσει να πάει στην συναυλία. Ο Harry Styles την ώρα που τραγουδούσε είδε το πανό, του τράβηξε την προσοχή, άρχισε βάλιστα να της κάνει και κάτι νοήματα του τύπου πόσο πήρε για τις φωτογραφίες και δεν άντεξε, γέλαγε τόσο πολύ που σταμάτησε το τραγούδι και πήγε και της μίλησε. Και έτσι το μάθαμε κι εμείς. Αλλά, Κοσμά,
1: έτσι
0: οι πατούσες φέρνουν έσοδα.
1: Και ο καύσωνας φέρνει λιποθυμίες, γι' αυτό και λιποθύμησε ο Harry Styles, γιατί πήγε και
0: έκανε... Πήγε να πιει νερό, είχε ζέστη, ψιλοπνίγε...
1: Δεν κάνουνε αγόρι μου συναυλίες με 42 βαθμούς στην κεφάλα. Δεν κάνουνε, το αφήνουν για άλλη μέρα.
0: Καμιά πατούσα εσύ θα φωτογραφίσεις?
1: Όχι, αρνούμε.
0: Θέλεις εσύ να πουλήσεις τα αυτιά?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Όχι, γιατί? Ούτε αυτιά θέλεις να φωτογραφίσουμε?
1: Όχι, δεν θέλω. Καλά είμαι έτσι όπως είμαι.
0: Αυτός ο άνθρωπος να μην θέλει να τον βοηθήσω στην καριέρα του.
1: Έτσι, αυτό.
0: Να αναδείξω τα δυνατά του σημεία.
1: Στην καριέρα του κιόλας.
0: Θα κάνεις δεύτερη καριέρα, παιδί.
1: Ξεκίνησα
0: τώρα
1: καριέρα να πουλάω φωτογραφίες από διάφορα κομμάτια του σώματός μου. Και κάποιος το αγοράζει.
0: Θα εστιάσουμε
1: δηλαδή,
0: σε ένα.
1: Δεν ξέρω, σε ό,τι να εστιάσουμε, μετά θα εστιάσω σε αυτόν που έδωσε λεφτά για να
0: τα
1: πληρώσω.
0: Τα ρουθούνια της μύτης σου,
1: όχι. Άμα είμαι κρυωμένος, ναι.
0: Ιου.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε κανονικότατα. Έτσι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Πέρασαν 2 ώρες.
1: 2 ώρες που ήμασταν εδώ, παρεούλα. Εμείς φεύγουμε.
0: Τι να σας πω, εμείς τα περάσαμε εδώ. Λίγο βρωμερά σήμερα μέσα στο στούντιο.
1: Εντάξει, στρώμη.
0: Να προσέχουμε
1: κατάσταση.
0: Λιγάκι τι περνάει γίνεται. Ποιος περνάει από εδώ μέσα και τι κάνει στο στούντιο, τι να σας πω. Αύριο και πάλι Παρασκευή εδώ θα
1: μπορεί
0: είμαστε.
1: Μπορεί να είναι και η φάση στο μεσοδιάστημα των αλλαγών.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να είναι ο άλλος σε κατάσταση δύσκολη και να πει: α, εδώ είναι άδεια, κάτσε να μπω μισό λεπτό. Και μετά να φεύγει. Τα λαβές. Δεν ξέρεις καμία φορά.
0: Τέλος πάντων, τι να πω. Αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Έτσι, δίνουμε ραντεβού σε 22 ώρες, εδώ θα είμαστε.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop βαλμά το κιλό τώρα μόνο 9,95. Ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39. Και νεκταρίνια μόνο 1,98. Κοτόπουλο σε τεμάχια Νητσιάκος 20% φθηνότερα. Ακόμη όλη η χυμή ψυγείου Life και καφέδες Nescafé σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη εξαιρετική, πανέμορφη. Ο μήνας έχει 2 Ιουλίου και ελπίζω να σας μπήκε καλά ο μήνας. Καλό μήνα, να το πούμε και σήμερα, άντε να το λέμε. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αυτό είναι. Και μετά τέλος. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ ωραία, καλοκαιρινά, ανεβαστικά. Λίγα λόγια, πολύ μουσική εδώ στο Number One Radio Show. Φύγαμε!

Λοιπόν, αγαπουλάκια μου, χθες το βράδυ προβλήθηκαν και τα βραβεία MAD, η βραδιά από το Μέγκα. Το είχαμε δει βεβαίως από τα social media, το μεγαλύτερο κομμάτι. Όσοι πήγαν εκεί τα είχαν απολαύσει. Λοιπόν, εγώ πέθανα στα γέλια πάρα πολύ. Χθες στις πρωινές εκπομπές που είχε διάφορους ανθρώπους που μιλάγανε για τα ρούχα, ειδικούς, όπως η Ραμόνα Βλαντή για παράδειγμα, δεν κατάλαβα αν η Κατερίνα Λιόλιο ήταν καρναβάλι. Είναι κρίμα να βλέπουμε τέτοιες εμφανίσεις. Η Ραμόνα, όπως πάντα, δεν χαρίζει κάστανα. Μιλάμε για την νικήτρια του My Style Rocks 1, που είναι τόσα χρόνια στη ζωή μας. Έχω μπει στον χώρο της μόδας από τα 15, μου λέει η Ραμόνα. Τα είδα, ήμουν εκεί, ήταν θλιβερό. Οι κυρίες που κάνουν συναυλίες έχουν μια οικονομική άνεση. Ρία Λενίδου, για παράδειγμα, πάρε έναν άνθρωπο, μη διαλέγεις μια ομάδα της αισθητικής σου. Από εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Διαλέγουν με βάση την αισθητική τους. Πήγαινε κόντρα σε αυτό που σου αρέσει, γιατί αυτό που σου αρέσει είναι ξεκάθαρο δεν είναι ωραίο, λέει η Ραμόνα. Είδαμε και την Κατερίνα Λιόλιο, δεν ήξεραν αυτή η πειρατίνα ήταν καρναβάλι. Κρίμα, πραγματικά. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα να πω. Και πολύ άδικο, δεν ξέρω, αλλά εγώ από μόδα δεν ξέρω, αλλά καθένας σας φορά τι θέλει, μωρέ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε κουκλίνια number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε ισόβιο δεσμό από εκεί τη Γαρμπή. Απολαύσαμε Αναστασία. Και έρχονται όλα τα. Έρχεται η Μαρσό, έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, έρχονται όλες οι κοριτσάρες. Και πάμε σε δύο κοριτσάρες τώρα που η μία την μπέρδεψαν στον δρόμο με την άλλη. Λοιπόν, η Έλλη Κοκκίνου λέει: με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδύ. Και εγώ τους απαντούσα, λέει: σαν Δέσποινα Βανδύ. Μετά όμως το κατάλαβαν το λάθος τους και μου είπαν: δεν είσαι η Δέσποινα, ε. Και μετά λέω: όχι. Εν τω μεταξύ, κάποιος ρε παιδάκι μου πρέπει να είναι λίγο, πώς να σου το πω, μεθυσμένος, να τον μπερδέψεις τη Βανδύ με την Κοκκίνου. Δεν μοιάζουν καθόλου. Έχουν εντελώς άλλο σωματότυπο. Τι να μπερδέψεις, δηλαδή πρέπει λίγο. Δεν ξέρω τι στραβό είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Ικανοποιημένοι για τον Don't Forget the Lyrics, η Έλλη Κοκκίνου που έδωσε συνέντευξη. Άφησε ανοιχτά τα ενδεχόμενα για νέα τηλεοπτικά project στο μέλλον. Μία χρονιά κράτησε, πήγε καλά. Δεν συνεχίζεται, δεν ξέρω γιατί ο Αντένα δεν το συνεχίζει. Τέλος πάντων, όλα καλά. Καλό καλοκαίρι και στην Έλλη και όλα τα ωραία. Ας ακούσουμε μια Κοκκίνου να την κοπανίσουμε. Πάμε, γεια σου, Έλλη Κουκλάρα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Number 1 Radio Show.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

Πάστα. Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, πανέμορφα, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. 2 Ιουλίου, άντε καλό μήνα, από χτες λέμε. Μπήκε και ο Ιούλιος, ο δεύτερος πολύ ζεστός καλοκαιρινός μήνας. Να τον εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ό,τι ωραιότερο μπορούμε βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι άλλη μια χώρα πολύ έξω από την Ευρώπη, άσχετη με την Ευρώπη και άσχετη με την Eurovision, θα συμμετέχει του χρόνου στη Eurovision. Και αυτή είναι ο Καναδάς. Η πρώτη χώρα λοιπόν της Αμερικανικής Υπήρου, τεράστια χώρα. Μετά την Αυστραλία λοιπόν, η οποία έχει μπει από το 2015 στη ζωή μας και στη Eurovision, ο Καναδάς πλέον θα είναι μέλος της EBU και έκανε τα χαρτιά του και εγκρίθηκε η συμμετοχή του για την Eurovision το 2027. Λοιπόν, Eurovision τώρα με Αυστραλία και Καναδά πλέον δεν τη λες, τη λες Global Vision, γιατί είναι πλέον τριών υπήρων. Και μη σας πω τεσσάρων, γιατί υπάρχουν και χώρες που γεωγραφικά δεν ανήκουν βέβαια στην Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα εντελώς διαφορετική. Λοιπόν, ο Καναδάς είχε ψηφίσει, ήταν στις χώρες του Rest of the World που είχαν ψηφίσει από το 2026 και είχε πολλούς Eurofan και σου λέει θα πληρώσουμε, γιατί όχι, why not. Εντάξει, το πράγμα πάει σε μια παγκοσμιοποίηση, ωραίο είναι, why not.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Επιπλέον στον Μασούτη, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
5: Παλμός. Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε και πάλι, πανέμορφα πλασματούλια μου. Number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε και υλικό κίνο από τα παλιά, Κοσμοθεωρία. Χάρη Βαρθακούρη, λοιπόν, με το Δε Σ' Αφήνω που ξανακυκλοφόρησε μετά από 30 χρόνια.

Το τραγούδι που είχε πει ο Γιάννης Πάριος και το είχε γράψει ο γιος του, ο Χάρης, και είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξανακυκλοφόρησε τώρα με τη φωνή του Χάρη. Λοιπόν, εν αναμονή είμαστε της πρεμιέρας της ταινίας Οδύσσια. Δεν ξέρω, εγώ περιμένω να τη δω πώς και πώς. Μ' αρέσουν αυτά τα επικά blockbuster, τα μεγάλα, έτσι ωραίες ταινίες, οι φανταχτερές, επειδή μου αρέσει για σινεμά. Γιατί τώρα πια, να σας πω κάτι, έχουμε μπουχτίσει στο Netflix και έχουμε συνηθίσει πια ωραίες ταινίες, αλλά ταινίες για σπίτι. Είναι άλλη ταινία θα ρω που είναι για σινεμά. Στη μεγάλη οθόνη να το χορτάσεις, να φας το popcorn εκεί, να έχεις 200 αρχεία, να έχεις τεράστια οθόνη, να δεις την Οδύσσια εκεί, να το χαρείς ρε παιδί μου, που είναι και με IMAX, αν μπορείτε να το δείτε σε IMAX αίθουσα. Ό,τι καλύτερο. Βλέπω στα κόκκινα η Anne Hathaway στην παρουσίαση της Οδύσσιας στη Νέα Υόρκη, εγκυμονούσα. Στο τρίτο της παιδάκι, πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Στο Four Seasons έδωσε συνέντευξη τύπου για την ταινία Οδύσσια που κάνει νομίζω την Πινελόπη. Θα είναι σίγουρα μια εξαιρετική ταινία. Αυτό, τώρα πάμε να δούμε και τα ξαναλέμε τότε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22420 21391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22420 46 480.
6: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, σου έχω νέα σήμερα 5η, 2 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Μαζί θα πάμε αυτό το δίωρο με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής για να δούμε λίγα πράγματα τώρα που εγκαινιάζουμε ουσιαστικά το βαθύ καλοκαίρι. Έχουμε μπει στον Ιούλιο. Τις 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις διακοπές του 2026 σύμφωνα με μια δημοφιλή ταξιδιωτική πλατφόρμα που μας λέει πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει τα ταξίδια των Ελλήνων και τα κάνει πιο προσωπικά, πιο βιωματικά και πολύ πιο ενδιαφέροντα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε μαζί λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, το ταξίδι αλλάζει. Το ταξίδι αλλάζει και έχουμε τις 5 τάσεις που θα καθορίσουν τις διακοπές του 2026. Από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τις αστρονομικές εμπειρίες. Την αναζήτηση των αυθεντικών αποδράσεων, τους ταξιδιώτες που φαίνεται να αλλάζουν προτεραιότητες, μια νέα παγκόσμια έρευνα που έγινε από μια μεγάλη πλατφόρμα παγκόσμια που δείχνει ότι το ταξίδι γίνεται πλέον πιο προσωπικό, πιο ευέλικτο, πιο βιωματικό και με τους ταξιδιώτες να δίνουν έμφαση όχι μόνο στον προορισμό, αλλά και στον τρόπο που το οργανώνουν, που το ζουν και το θυμούνται σε κάθε εμπειρία που θα συναντήσουν σε αυτά τα ταξίδια.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι,

Ταξιδιωτική εμπειρία λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα και να δούμε πόσο έχει αλλάξει στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Έχει αλλάξει η μορφή με τους ταξιδιώτες να διεκδικούν περισσότερο έλεγχο, να διεκδικούν μεγάλη ευελιξία, επιλογές, να ανταποκρίνονται πιο ουσιαστικά στις προσωπικές τους ανάγκες. Το 2026 λοιπόν διαμορφώνεται ως μια χρονιά κατά την οποία το ταξίδι δεν αντιμετωπίζεται σαν μια μετακίνηση και μόνο, αλλά αντιμετωπίζεται σαν μια διακοπή από την καθημερινότητα, αλλά και σαν επένδυση στην ευεξία, στις εμπειρίες και στον ποιοτικό χρόνο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν τα ταξίδια έχουν γίνει πολύ πιο ουσιαστικά από ό,τι γίνονταν παλαιότερα, γιατί ίσως η ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου είναι πολύ μεγαλύτερη στο να ταξιδέψει, να χαλαρώσει και να αποφορτιστεί από την καθημερινότητά του.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό!
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε!
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.

Φίλες και φίλοι, το show έχω νέα της 5ης, 2 Ιουλίου, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και βλέπουμε τα στοιχεία της παγκόσμιας έρευνας που έχει κάνει μια από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα και η οποία πραγματοποιείται εδώ και μια δεκαετία ετησίως και το ενδιαφέρον είναι πολύ έτσι, σταθερό και ισχυρό. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το 75% των ταξιδιωτών δηλώνει αισιόδοξο για τα επόμενα ταξίδια του. Ενώ η φύση, η χαλάρωση, η εξερεύνηση, η αναζήτηση έτσι εμπειριών παραμένουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις 32.000 ανθρώπων που κάνουν ταξίδια σε 34 διαφορετικές χώρες και πραγματοποιήθηκε στην αρχή του χρόνου, τον Ιανουάριο του 2026. Έλα.

Λοιπόν, ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της έρευνας για τα ταξίδια για τους Έλληνες και για όλο τον κόσμο. Έτσι, είναι παγκόσμια η έρευνα αυτή που έχει γίνει από αυτή την πλατφόρμα ταξιδιωτική. Και οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν πάντα ένα ταξίδι αναψυχής κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Σε αυτούς απευθύνεται δηλαδή, στους ανθρώπους που ταξιδεύουν, με μία διανυκτερέση τους τελευταίους 12 μήνες οπωσδήποτε. Και για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Και συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση, θα έλεγα, τη διαδικασία της οργάνωσης των ταξιδιών. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η διοργάνωση των ταξιδιών? Πρέπει να πούμε ότι μία από τις βασικές αλλαγές που καταγράφει αυτή η πλατφόρμα είναι ο σχεδιασμός του ταξιδιού, που πάβει να θεωρείται λίγο ως πολύ αγκαρία. Το ψάχνουν πάρα πολύ δηλαδή οι ταξιδιώτες πια, και το που θα πάνε είναι δημιουργική διαδικασία για αυτούς που ξεκινάει πολύ καιρό πριν από την αναχώρησή τους.

Να πούμε επίσης ότι το 37% των ταξιδιωτών αναλαμβάνει την έρευνα για την οργάνωση των διακοπών, αναζητώντας προορισμούς, εμπειρίες, επιθυμίες. Το 46% των Ελλήνων, για να εστιάσουμε στη χώρα μας, των Ελλήνων ταξιδιωτών, σχεδιάζει διακοπές με την οικογένειά του, ένα 18% σχεδιάζει διακοπές με φίλους και μάλιστα υπάρχει και ένα ποσοστό γύρω στο 10% που υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν μόνοι τους. Υπάρχει μια νέα τάση που βεβαίως έχει καθορίσει και πάρα πολύ τα ταξίδια, τα μοναχικά ταξίδια που γίνονται με σκοπό να χαλαρώσει κάποιος εντελώς, να παραμείνει μόνος με τον εαυτό του, να εξερευνήσει τοπία και μέρη και να κάνει και νέες γνωριμίες εκεί που θα πάει.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, φέτα pop βαλμά το κιλό τώρα μόνο 9,95. Ελληνικά κεράσκια το κιλό μόνο 4,39. Και νεκταρίνια μόνο 1,98. Κοτόπουλο σε τεμάχια Νητσιάκος 20% φθηνότερα. Ακόμη όλη η χυμή ψυγείου Life και καφέδες Nescafé σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός.
5: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Και πάμε να δούμε τώρα πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει μέσα στη βαλίτσα των διακοπών. Πώς αποκτάει όλο ένα και πιο ενεργό ρόλο. Το 50% των ταξιδιωτών παγκοσμίως, ακούστε γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, χρησιμοποιεί ήδη τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης για σχεδιασμό και για τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι ταξιδιώτες αξιοποιούν όλο αυτό το πράγμα για προτάσεις δραστηριοτήτων, αξιοθέατων, εστιατορίων, εμπειριών, αλλά και αναζήτηση καταλυμάτων. Σύγκριση επιλογών κάνουν πολλοί και δημιουργία προσωποποιημένων προγραμμάτων. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι το 40% των ταξιδιωτών, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό, έχει ήδη χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να ταξιδέψει. Για έβρεση καλύτερων προσφορών, με μεγαλύτερη σιγουριά, πριν να πάρει την τελική του απόφαση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: πονέσεις.
1: Ένα ταξίδι, φίλες και φίλοι, και πάρα πολλές εμπειρίες. Οι ταξιδιώτες του 2026 δεν περιορίζονται μόνο στην εμπειρία. Όλο και περισσότεροι συνδυάζουν διαφορετικές δραστηριότητες μέσα στο ίδιο ταξίδι. Να πούμε ότι υπάρχει μια νέα τάση παγκοσμίως για τη γαστρονομία κάθε περιοχής, για τις αγορές, για τις συναυλίες, για τα αθλητικά γεγονότα, έτσι δημιουργώντας πιο σύνθετες και πιο πλούσιες αποδράσεις. Ιδιαίτερα πρέπει να πω ότι η γαστρονομία αναδεικνύεται σε βασικό κίνητρο ταξιδιού, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν τοπικές αγορές, αφεντικά εστιατόρια, γεύσεις που συνδέονται με την ταυτότητα κάθε προορισμού. Γιατί πείτε μου πραγματικά, αν δεν έχετε κι εσείς την εμπειρία να έχετε πάει σε ένα νησί ή σε ένα προορισμό και να μην πάτε στην παραδοσιακή ταβέρνα του νησιού και να γευτείτε τα τοπικά ευαίσματα. Η γαστρονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του τουρισμού.

Να πούμε επίσης ότι με αφορμή κάποιες αθλητικές διοργανώσεις γίνονται και πολλά ταξίδια παγκοσμίως. Δηλαδή, τι συνδυάζουν. Παραδείγματος χάρη, αυτό το καλοκαίρι που γίνεται το Μουντιάλ, πάρα πολλοί κάνουν ταξίδια σε μέρη της Αμερικής. Βοηθάει πάρα πολύ το να παρακολουθήσεις ένα πολύ σπουδαίο αθλητικό γεγονός με το συνδυασμό ενός ταξιδιού, και αυτό μπαίνει μέσα στη βαλίτσα. Να πούμε επίσης ότι το κατάλημα είναι πολύ σημαντικό πλέον στο επίκεντρο της εμπειρίας. Η διαμονή αντιμετωπίζεται σαν ένα πολύ σημαντικό πρακτικό κομμάτι για όλο και περισσότερους ταξιδιώτες. Και να πούμε ότι το 68% των Ελλήνων βασίζεται σε αξιολογήσεις άλλων ταξιδιωτών για να επιλέξει που θα μείνει. Δηλαδή, κοιτάζει τις αξιολογήσεις κάτω από το κατάλημα για να δει αν είναι καθαρό, αν οι οικοδεσπότες είναι σωστοί απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν, αν το κατάλημα προσφέρει κάποια πράγματα έξτρα. Από τις εμπειρίες των ταξιδιωτών, κυρίως επιλέγουν το κατάλημα στο οποίο θα διαμείνουν για τη διάρκεια των διακοπών τους.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22420 69 100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω. Με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Να πούμε επίσης ότι ένα άλλο κομμάτι που αποκτά πολύ μεγάλη σημασία είναι η διαδρομή που γίνεται κομμάτι των διακοπών. Το 2026 να πούμε ότι πρωταγωνιστικό ρόλο αποκτούν και οι διαδρομές, αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία οι ταξιδιώτες, πιο ευέλικτα προγράμματα, νοικιάζουν αυτοκίνητο, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι απολαμβάνουν τη δυνατότητα να αλλάζουν πλάνα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, γίνονται πάρα πολλές πλέον αποδράσεις μέσα στην ηπειρωτική χώρα. Με το αυτοκίνητο και λιγότερο με ακτοπλοϊκά εισιτήρια, επιλέγουν μεγαλύτερες διάρκειες διακοπές και το κάνουν αυτό για να εξοικονομήσουν και χρήματα, μένοντας εντός της περιφέρειας και κάνοντας μικρές αποδράσεις σαββατοκυριακάτικες κυρίως με το αυτοκίνητό τους.

0: τον εαυτό μου.
1: Και για να κλείσουμε αυτή την νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα εκπομπή που είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν πλέον οι Έλληνες και είναι και παγκόσμια έρευνα και όλοι οι ταξιδιώτες να γυρίζουν τις διακοπές τους και τον κόσμο τα καλοκαίρια τους. Τα ταξίδια αναψυχής λοιπόν, με το 33% των ταξιδιωτών να αναζητάει περισσότερες σύντομες αποδράσεις εντός της χώρας και το 53% των ταξιδιωτών παγκοσμίως να σχεδιάζει αυξημένες δαπάνες για τις διακοπές του, το ταξίδι φαίνεται ότι αποκτάει μεγαλύτερη αξία ως προσωπική εμπειρία, ανάγκη ανανέωσης και τρόπο ζωής από ό,τι παλιότερα, είναι δηλαδή μια επιταγή ψυχολογική ουσιαστικά, την οποία θα πρέπει όλοι οι Έλληνες και στα δύσκολα έτσι τελευταία οικονομικά δύσκολα χρόνια που ζούμε να μπορέσει να αντιμετουσιώσει σε πράξη τα ταξίδια να γίνουν, να βοηθήσουν και ψυχολογικά και ηθικά τους ανθρώπους για την καθημερινότητα που περνάμε όλοι, δεν είναι καθόλου εύκολη, οπότε τα ταξίδια είναι μια θεραπεία και για το μυαλό μας και για το σώμα μας και για την ψυχή μας. Εύχομαι σε όλους λοιπόν αυτό το καλοκαίρι όπου και να ταξιδέψετε όχι να σας πληγώσει η Ελλάδα σύμφωνα με τον ποιητή αλλά να σας δώσει πίσω όλα αυτά που θέλετε, την αγάπη, την αυτοφροντίδα, τις εμπειρίες γιατί αυτό εν κατακλείδι είναι και το ταξίδι, το ωραίο ταξίδι.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Παρμπάκου και αύριο που είναι η Παρασκευή θα είμαστε πάλι εδώ μαζί για να τα πούμε όλα. Και βέβαια αύριο θα έχουμε πλανητικές επιρροές και χαλαρά θα είμαστε, γιατί θα είναι Παρασκευή. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν με Throwback Thursday και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σας λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για δύο ώρες και φυσικά μένετε στην παρέα μου για τις εκπλήξεις που έρχονται. Ντέμι με το Όσο κόσμος θα έχει εσένα έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολλά τα trending videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς αυτές τις μέρες τρένταρε για ένα βίντεο του όπου χόρευε πραγματικά πάρα πολύ έντονα, θα έλεγε κανένας, αλλά Σάκης είναι αυτός, δεν τον παρεξηγούμε. Ξέρουμε γενικότερα τα χορευτικά skills του. Ο ίδιος λοιπόν διακομώδει στο συγκεκριμένο βίντεο και εδώ πέρα μας δείχνει τι king που είναι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επειδή οι περισσότερες βασικά από εμάς είμαστε λίγο ερωτευμένες με Σάκη, θέλοντας και εμείς, θέλω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να πάμε να ακούμε το Σε έχω ερωτευτεί, ένα από τα τραγούδια παρακαταθήκη, θα έλεγε κανένας, που νομίζω το τραγουδάμε non-stop. Κάποτε ήταν ένα τραγούδι που ακούγαμε και σε πολλούς γάμους, οπότε για να δούμε, θα ξαναγίνει ένα τραγούδι που θα ακούμε στη συνάρξη μιας γαμήλας δεξίωσης.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

Τα δεδομένα αυτές τις μέρες αλλάζουν, οι συναυλίες είναι πολλές και η διάθεση ανεβασμένη. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κέτι Γαρμπή ανακοίνωσε ότι θα κάνει μερικές αναβολές συναυλίων καθώς αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας που ξεκίνησε από μία ψήξη και στη συνέχεια συνέχισε με ένα θέμα στις φωνητικές χορδές με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνει φωνή για 15 μέρες. Και τούλα παρόλα αυτά, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show θα ακούσουμε σήμερα μαζί με τον Ηρέμο και την Κιβωτό ένα τραγούδι που βγήκε στον κορονοϊό και πραγματικά έκανε τεράστια επιτυχία ξανά.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
5: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλιμής στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά περιμένω τα μηνύματα σας στο Instagram μας. Όσο λοιπόν μου στέλνετε μηνύματα, εγώ σας θυμίζω ότι έχουμε Throwback Thursday και σήμερα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν μας χωρίζουν, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά, παρόλο που έρχεται ανάδρομος, δεν θέλουμε κανέναν χωρισμό αυτές τις μέρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά νέα επικαιρότητα, με πολλές αλλαγές, όμως και με μερικά πράγματα, παιδιά, που μένουν σταθερά, όπως η υγεία του Δημήτρη Κόκοτα, και χαιρόμαστε γι' αυτό που μένει σταθερή και δεν έχουμε κάποια επιδείνωση. Έχω πει λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή του ότι θέλω στις throwback μέρες μας να ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Γι' αυτό το λόγο θα έρθω, γιατί με τυρανάς σε ένα remix version του 2016. Ελπίζω να μην τυρανάτε κανέναν, ελπίζω να μην τυρανιέται κανένας, μόνο θετική ενέργεια, και φυσικά μένετε συντονισμένοι για όλη αυτή την ενέργεια στο Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, ήρθε η ώρα να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να ακούσει Γιώργο Λιβάνη. Το φτιάχνω καλοκαίρια λοιπόν, θα ακούσουμε από Γιώργο Λιβάνη σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Επιπλέον στον Μασούτη, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Με αλλεργίες, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Υψηλές θερμοκρασίες, παιδιά, για σήμερα. Έχουμε και αεράκι. Θέλω προσοχή σε αυτό στα έφλεκτα υλικά. Θέλω όμως να μείνετε να ακούσετε και Πάολα που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Δε σε φοβάμαι, ουρανέ.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

Εντάξει λοιπόν παιδιά, το αφεντικό έχει τρελαθεί σήμερα να ξέρετε. Έχω αποφασίσει το να παίξουμε ό,τι τραγούδι μου ζητήσετε. Ο Παναγής λοιπόν μου έχει ζητήσει Κώστα Μπίγαλη στου Αιγαίου τα blues. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα το ακούσουμε παιδιά το συγκεκριμένο τραγούδι σε ελάχιστα λεπτά, γιατί σήμερα έχουμε Throwback Thursday, οπότε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ένα τραγούδι που ακούμε σε όλα τα 80s και 90s parties και Zeros φυσικά. Και φυσικά μιλάμε για ένα τραγούδι όπου μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.

Η Τζόσεφιν παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη αυτές τις μέρες και έκανε και μια κοινή εμφάνιση με τον Νίνο. Οπότε, γιατί να μην θυμηθούμε ένα throwback της τραγούδι και σήμερα, πιστεύω αξίζει. Καλοκαιράκι λοιπόν, και το κείμενο πιο επίκαιρο από ποτέ θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και φυσικά δεν θέλω να πάτε πουθενά, γιατί μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής και φυσικά για την Παρασκευή μας.

0: ή viral.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Η Άννα Δύση, παιδιά, το έχει πάει σε ένα άλλο level αυτές τις μέρες. Είδαμε τα πρώτα stories που γυρνάει το trailer, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για το Αθηνών Αρένα, και ταυτόχρονα μάθαμε ότι συναντήθηκε με τον σκηνοθέτη της Αντέλ. Πολλά τα σουσού, πολλά τα νέα, πολλές εξελίξεις εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά, σαν throwback τραγούδι, δεν πρέπει να ακούσουμε Άννα Δύση. Αγάπη είναι λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Για κάποιους είναι αγάπη, είναι ο υδρότος στο μπλουζάκι σου, για κάποιον άλλον τα τσιγάρα στο τασάκι σου, για κάποιον άλλον η σκόνη στα παπούτσια που φοράς, και γενικότερα πράγματα τα οποία είναι απλά και ωραία, γιατί αυτό είναι ο έρωτας.

0: back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και φυσικά, παιδιά, μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής. Και ένα Χριστοδάντη πρέπει να τον ακούσουμε σαν Throwback Thursday σήμερα, πιστεύω. Ε, τι λέτε. Λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το χωρίς εσένα, ναι. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι τα τραγούδια, παιδιά, του Χριστοδάντη νομίζω το ότι είναι κάτι το οποίο έχει μείνει παρακαταθήκη και πολύ γουστάρουμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.
1: Χωρίς εσένα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο το ζούμε καλοκαιρινά. Γι' αυτό το λόγο θα κλείσω με Κώστα Μαρτάκη και τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

μου Ιορδάνης αγαπητός, Πέμπτη σήμερα, έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα. Είναι μια μινι προετοιμασία για το τρίμερο. Για το τρίμερο, για όσους μετά τη δουλειά την κάνουν με γρήγορα πηδηματάκια σε θάλασσες, παραλίες, εξοχικά και όπου αλλού. Μείνετε συντονισμένοι, είμαστε εδώ για σας, για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

Λοιπόν, η εκπομπή σημερινή, όπως και κάθε εκπομπή, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μακρινό μέλλον, θα έχει πάντα υψηλά στάνταρ. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές επετείους. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Κάντε μου κανένα νόημα. Α, ναι. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε κουτσουμπολιό. Έχουμε viral ειδήσεις. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε αποκλειστικότητες με καινούργιες μεταδόσεις, έχουμε τα μηνυματάκια σας, έχουμε και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ, εσείς απλά μείνετε μαζί μας.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω. Πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα. Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

στο παραθύρο. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

ξάφνος γίνομαι. Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα πέρασουμε καλά.

0: κάτι που πηγαίνει και το.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε δύο επαιτίους: Παγκόσμια μέρα αθλητικογράφων και Παγκόσμια μέρα άτια. Σαν σήμερα το 1823, με τον νόμο Κουσουτού, επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Τώρα μην με ρωτάτε να σας πω πόσο είναι αυτό πάνω κάτω, δεν γνωρίζω.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλοι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, φέτα pop βαλμά το κιλό τώρα μόνο 9,95. Ελληνικά κεράσκετο κιλό μόνο 4,39. Και νεκταρίνια μόνο 1,98. Κοτόπουλο σε τεμάχια Νιτσιάκος 20% φθηνότερα. Ακόμη όλη η χυμή ψυγείου Life και καφέδες Nescafé σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

είδες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Τι κάνει ένας υπολογιστής όταν κρυώνει? Έλα, εντάξει, αυτό είναι δυνατό. Κλείνει τα Windows.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο και το ραδιόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

0: αλήθεια τώρα.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή υπερβολική.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: ευχαριστεί.
1: Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Έχουμε μια πραγματικά πολύ δυνατή ταινία, ο νόμος του Μπας Ρίβς. Πάρα πολύ ιδιαίτερη σειρά, συγγνώμη, δεν είναι ταινία, με συγχωρείτε. Λανθάνουσα γλώσσα, αληθήν λέγει, λέει μια παροιμία, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχω κάνει εγώ λάθος και είναι σειρά και μάλιστα είναι εξαιρετική. Τη βρίσκεται στο Netflix και το περιεχόμενο αυτής, μία από τις πιο ποιοτικές σειρές, θέλω να σας πω, που μπορεί να βρει κανείς σήμερα στο Netflix. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Μπας Ρίβς, συγγνώμη, σήμερα δεν ξέρω τι έχω πάθει, ένας από τους πιο θρυλικούς σερίβιδες της αμερικανικής ιστορίας. Ένας άνθρωπος που από σκλάβος έγινε θρύλος του νόμου και αφιέρωσε τη ζωή του στο κυνήγι των πιο επικίνδυνων εγκληματιών της εποχής. Δυνατές ερμηνείες, δράση, εξαιρετική παραγωγή και το κάτι διαφορετικό.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με απόλυτη συνέπεια ολοκλήρωσα τη σημερινή εκπομπή και φυσικά προγραμμάτισα και την αυριανή μας συνάντηση. Η Παρασκευή που έρχεται αύριο είναι καλοδεχούμενη και πολυαναμενόμενη. Σας περιμένω ίδια ώρα στην καλύτερη συχνότητα της πόλης.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
5: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
5: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
4: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
5: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
5: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Σε περίπτωση που με ψάχνετε, εδώ είμαι. Ακούσατε το χαρακτηριστικό έχω του flight mode, δεν γινόταν να λείπω. Καλωσορίσατε σε αυτή την παρέα. Πέμπτη σήμερα, 2 αισίως του Ιούλη. Και καλό μήνα και σήμερα, έτσι για όσους μας χάσατε χτες. Σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού, θα λέγαμε, και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Είμαστε μια ωραία διάθεση. Και αν δεν την έχετε τη διάθεση, εδώ είμαστε εμείς για να σας τη φτιάξουμε όσο μπορούμε. Η γνωστή και καθιερωμένη μουσική πτήση αναχωρεί για τις ελληνικές επιτυχίες του σήμερα και λίγες του χθες. Λίνα Πατριανού στην παρέα σας και αμέσως τώρα. Αφού είστε έτσι όλοι εδώ μαζί μου, ας αφήσουμε τις επιτυχίες να μας απογειώσουν.

Πολύ πολύ σημαντική παρέα σας. Θέλω να μεγαλώσω και άλλα για να γίνει αυτό. Μπαίνετε στο Instagram, ακολουθείτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ. Θα με βρείτε ως Λίνα Πετριανού. Εκεί περιμένω τα νέα σας και κυρίως τα ταξιδιωτικά σας νέα. Πείτε μου, πού θα την κάνετε έτσι για διακοπές φέτος, τι πλάνα υπάρχουν έτσι εδώ τώρα μπροστά μας. Λοιπόν, θα πάμε και στο επόμενο κομμάτι, στο οποίο έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και θέλω να το φέρω εδώ στην παρέα μου.

Η Χρύσα είναι εδώ μαζί μας, έχει στείλει μήνυμα. Πολλά χαιρετίσματα λοιπόν και φιλιά σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μου αυτές τις δύο ώρες στο Flight Mode, σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε το ταξίδι μας στο αέρα του ραδιοφώνου, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες και μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του σήμερα. Δεν έχω βέβαια μόνο του σήμερα, έχω και μία του χτες, όπου θα την ακούσουμε στο επόμενο ημίωρο. Προς το παρόν, πάμε σε κάτι όμορφο.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού με τις θάλασσες να ζεσταίνουν και για τους πιο διστακτικούς έτσι, που δεν κάνουν τον μπάνιο τους αν δεν μπει Ιούλιος. Τώρα λοιπόν, άντε, περιμένουμε και τους τελευταίους για να βουτήξουν στη θάλασσα. Νομίζω σας έχω πει πολλές φορές πόσο λατρεύω αυτό το κομμάτι του χρόνου. Ίσως γιατί είσαι πιο ανάλαφρος, ρε παιδί μου. Πετάς πάνω σου έτσι ένα πρόχειρο ρούχο για μια παντόφλα και έφυγες. Με τις μέρες να κρατάνε περισσότερο και κάπως αισθάνομαι ότι ο κόσμος το καλοκαίρι είναι πιο χαλαρός και πολύ. Πολύ μου αρέσει όλο αυτό. Ελπίζω και εσείς να το απολαμβάνετε όπου κι αν είστε, με όποιον κι αν είστε.

Πολλά χαιρετίσματα στην Κέλλη που είναι στην παρέα μας. Από την Κρήτη το κορίτσι κάνει τις διακοπές του στα μαγικά μας Τρικαλά, ενώ παράλληλα κάνει και τα μαθήματα ιταλικών της, ως τρομερή δασκάλα ιταλικών που είναι. Από πείρα δηλαδή σας το λέω. Άμα ψήνεστε να κάνετε τα ιταλικά σας διαστημικά και να πάτε στις Ιταλίες να συνεννοήσετε και να καταλαβαίνετε, στείλτε μου μήνυμα να σας δώσω ό,τι πληροφορία θέλετε. Αντιάμο, Λίνα Βατριανού στο Instagram με βρίσκεται και εκεί για ό,τι θέλετε σας περιμένω.

Το χρόνια πολλά το έχω εδώ να το πω στην Έλενα που έχει σήμερα τα γενέθλιά της και ξέρω ότι είναι συντονισμένη μαζί μας και μάλιστα ξέρω ότι τρελαίνεται και για το τραγούδι που έρχεται, παιδιά, το οποίο έχει παίξει πολύ και στα social. Έγινε πέρσι ένας χαμός. Παίζει ακόμα και τώρα δηλαδή στο ραδιόφωνο δυνατά. Είναι γιατί είναι άκρος καλοκαιρινό. Γιατί κάπως μας έχει σημαδέψει έτσι αυτός ο νησιωτικός του ήχος. Νησιά έρωτες, όλα τα έχει το κομμάτι αυτό με τίτλο. Καλέ, ποιος είναι αυτός από την Ανδρομάχη. Are you ready?

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Επιπλέον στον Μασούτη, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή, υπερβολική, θα με.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
6: Συνωμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
1: Παλμός.
6: Αγαπώ και σε έχω όπως έχω.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.

0: αυτό. Δεύτερη ερώτηση εκπομπή. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και έχω επιστρέψει μετά το σύντομο έτσι break και προχωράμε ολοταχώς για το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Σε περίπτωση που το χάσατε εδώ, είμαι να σας υπενθυμίσω ότι για αυτή την εβδομάδα το κομμάτι το οποίο έκλεψε τις καρδιές σας έχει τίτλο Φορτηγό και μας έρχεται από την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Ήρθατε αυτή τη στιγμή που θα γυρίσουμε τα μουσικά ρολόγια μας πίσω στο παρελθόν και θα πάμε να επισκεφτούμε ένα σημείο που το στίγμα είχε δώσει μια μουσική επιτυχία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η αναδρομή μας στο παρελθόν και για σήμερα έχω επιλέξει ένα κομμάτι πολύ δυνατό που είμαι σίγουρη ότι όχι μόνο το γνωρίζετε, αλλά εικάζω ότι το έχετε βιώσει στο πετσί σας. Δεν το προλογίζω περισσότερο, απλά πατάω το play και πάμε να φεθούμε. Flight mode, flashback.

Θέλω το επόμενο κομμάτι τώρα εγώ ειδικά εδώ να το αφιερώσω στη Νίκη και τον Βασίλη σε ένα τραγούδι που πιστεύω ότι τους έχει σημαδέψει, παιδιά. Κωνσταντίνο Αργυρός, αγαπάω γιατί. Παιδιά, καταλαβαίνω ακριβώς το λόγο που μπορεί ένα τέτοιο τραγούδι να σου σημαδέψει το καλοκαίρι. Θες γιατί έχει έναν ωραίο στίχο με αγάπη και έρωτα γεμάτο. Θες γιατί η μουσική παραπέμπει ακραία σε καλοκαίρι. Θες γιατί στην τελική είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Πάμε να το χαρούμε στο τέρμα. Έτσι σας γνώρισα κι εγώ, παιδιά, εκείνο το καλοκαίρι που το κομμάτι έκανε πάταγο και θέλω να το ακούσουμε δυνατά και καθαρά. Γιατί, παιδιά, έφτασε η στιγμή που σε λίγες μέρες παντρεύονται και δεν έχω λόγια να σας περιγράψω. Για το τι τρελούτσικο και ταιριαστό ζευγάρι πρόκειται. Να ζήσετε, παιδιά, και όλα τα καλά από εμάς εδώ στην εκπομπή.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: τώρα.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
4: Παλμός. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο ημίωρο του Flight Mode, καλώς ήρθατε. Για την περίπτωση που τώρα ήρθατε, λοιπόν, εδώ εμένα βρίσκεται Λίνα Πετριανού πίσω από το μικρόφωνο να σας κρατάω συντροφιά και να προσπαθώ έτσι όσο μπορώ με αυτές τις ζέστες εδώ να δροσίσω κάπως την υπόθεση με τη βοήθεια των μουσικών επιλογών. Έχουμε λιγότερα λόγια και περισσότερη μουσική. Ανεβάστε λίγο το κλιματιστικό σε περίπτωση που έτσι δεν το έχετε ανάψει κιόλας, ή τον ανεμιστήρα σας, ή τέλος πάντων καθίστε κάπου που να έχει σκιά. Αυτό μας νοιάζει, να έχει σκιά, να είμαστε μακριά από τον πολύ ζαλιστικό ήλιο και πάμε να απολαύσουμε τα κομμάτια μας.

Δύο ώρες συμπληρώνονται γεμάτες με πάρα πολύ μουσική, με μια ωραία διάθεση. Είπαμε πολλά και σήμερα και δώσατε και το παρόν έτσι δυναμικά. Είμαι η Λίνα Πατριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Παρασκευή την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Αγκαλιά με τις καλύτερες μουσικές και πολλά, πολλά ταξίδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Αν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Ενωμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.
1: Σ' αγαπώ και σ' έχω όπως έχω.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
3: Να μένω είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100,3.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός.
0: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

και κι αυτή. Δεν μπορώ να ζω μακριά σου, ποιο κομμάτι, ποια πλευρά σου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου. Ένας

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

ψεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.